Παίκα αυτή τα ατύγμα, μια πισκά ματσίρι μου ήταν η σαργαγητσιά μια καϊνά τούτα, ούχου χαλπάπη, ούχ μουνισιπίουπη, ούχ προβινσιάπη, ούχ δεπαρταμεντούπη, μάνα τσέχα χινάν την πολύ χαλπάπη, εστάδο δε εσεψιούνιγκο, αγένκα μάνα νήτα μου να κουτσιο εστάδο δε σίτιο, και τα πισκά ματσίρι τα ατύγκο μου, κουνάγκα και μάντα κεπαμάν, η ματσιακάγκα. Vai chaita nispa kunanka maimanchin parisun che cochabamba llactacama na paikuris papune ñañanche Emiliana Ayala kai mamita kunas punchainimpi allin puncha ñañay